πάσα, man. Είχε τα καρτερά, παιδί. Στο καζεχείρο βόσεις. Τα καρτερά. Είχε πάσα. Lo vamos poniendo tecnos, el amor no lo reflejo como ayer.